0: dell'Unione Europea e sottolinea l'importanza di prendere atto di queste atrocità per poter promuovere la giustizia e la riconciliazione.
1: Nel 2015, in occasione del 20° anniversario del massacro di Srebrenica, il Parlamento condanna nuovamente il genocidio in un'altra risoluzione, in cui sottolinea che i rappresentanti politici della Bosnia-Erzegovina devono fare i conti con il passato per poter lavorare insieme a un futuro migliore. Nella stessa risoluzione il Parlamento riconosce l'importanza del lavoro svolto dal Tribunale Penale e la necessità di accelerare i processi per i crimini di guerra. Nel luglio 2015, durante la plenaria di Strasburgo, il commissario per l'economia e la società digitali, Günther Oettinger, dichiara:
2: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
0: dobbiamo anche riconoscere che l'Europa e il mondo, noi compresi, non hanno fatto tutto il possibile per proteggere le vittime. Il genocidio di Srebrenica ha lasciato segni e ferite non solo nei Balcani, ma in tutta Europa. Ha lasciato ferite profonde in Bosnia-Erzegovina e continua a imporci l'obbligo morale di non dimenticare."
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Inoltre il Parlamento ha sollecitato la creazione di programmi didattici e culturali per aiutare a capire le cause di questa tragedia. Ha poi espresso il suo sostegno a organizzazioni della società civile, come l'Associazione Madri delle Enclave di Srebrenica e JEPA, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare sull'accaduto e nel favorire la riconciliazione. Con queste risoluzioni l'Unione Europea ha mostrato il suo impegno a prevenire questo tipo di crimini e a promuovere una pace e una stabilità durature nella regione.
0: Riconoscendo l'enormità della tragedia, nel 2024 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'11 luglio Giornata Internazionale di Commemorazione del Genocidio di Srebrenica. Con questa ricorrenza si vuole onorare la memoria delle vittime e ribadire l'impegno della comunità internazionale a impedire che simili atrocità possano ripetersi in futuro.
1: Il genocidio di Srebrenica è indubbiamente uno dei capitoli più bui della storia contemporanea. La commemorazione annuale dell'11 luglio non è solo un tributo alle vittime, ma anche un invito universale a rimanere vigili di fronte alle atrocità del genocidio e della pulizia etnica. È un monito solenne a ricordare che la comunità internazionale deve sostenere i principi dei diritti umani e della giustizia per impedire che la storia si ripeta.
0: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
3: Fil Parlament Europeo insibu kariga bisem li affider antikwat, jiġifieri l-kariga ta' kwestur. Ma jfisser xejn għalik dan l-isem? Ma ġara xejn. Mhux ir-wol inskellmu dwaru ta' spiss. Madankollu u essenzjali biex il-Parlament Ewropew jiffunzjona kif suppost.
4: Il-ħames kwesturi li għandu l-Parlament jagħmlu parti mill-Buro li huwa s-suġġett ta' episodju ieħor f'din is-sensiela ta' podcasts. Flimkien dawn il-ħamsa jiffurmaw il-Kulleġġ tal-Kwesturi. Huma jiltaqgħu bejn wieħed u ieħor darba fix-xahar matul is-sessjoni plenarja. Il-Kulleġġ tal-Kwesturi huwa l-korp tal-Parlament Ewropew li huwa responsabbli għall-kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji li affettwaw direttament lill-membri u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Dan jinvolvi pereżempju is-servizz mediku, it-trasport, il-ġestjoni tal-ispazji għall-uffiċċji, it-trainees u l-korsijiet tal-lingwa. Fil-qosor, dak kollu li għandu x'jaqsam direttament mal-membri tal-Parlament Ewropew, kif spjegat minn Anne Sandeh, li kienet l-ewwel Kwestur fil-jum għal-pubbliku tal-Parlament Ewropew f'Mejju 2024.
5: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
3: Basicamente, Anna ha messo rappresentanti eletti li nidossi pel funzionamento interno del Parlamento Europeo. Alek dan ifisser li għandna nidossi pel regoli dwar l-access, regoli operativi, il fornimento tal-ikel u drittijiet finanzjari tal-membri. Min barra li nejnu l-Parlament jifunzjona internament, aħna wkoll b'xi mod l-Unjoni tal-Membri. Aħna nirrappreżentawhom. Meta xi ħaġa ma tkunx sejra kif suppost f'din il-Kamra, il-Membri jirrikorru għand il-Kwessuri. Aħna nippruvaw niffaċilitaw relazzjonijiet tagħhom mal-amministrazzjoni, pereżempju.
4: Il-Parlament Ewropew jgħaddi għall-elezzjoni tal-Kwesturi wara l-elezzjoni tal-President u tal-14 Viċi President. Il-Kwesturi jiġu eletti b'vot sigriet fit-tliet votazzjonijiet. Hija meħtieġa maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa fl-ewwel żewġ votazzjonijiet, filwaqt li maġġoranza relattiva tkun biżejja tal-aħħar votazzjoni. Il-maġġoranza assoluta hija ugwali għal nofs il-voti mitfuqa u wieħed. Il-maġġoranza relattiva jew il-maġġoranza sempliċi tfisser sempliċement l-akbar numru ta' voti miksuba minn kandidat wieħed meta mqabbel mal-oħrajn.
3: U biex joħorġu bħala kandidati għal dan ir-rwol? Mela, il-kandidati għal karigi ta' kwessuri jistgħu jiġu proposti jew mill-gruppi politiċi jew minn tal-anqas 40 membru. Bħal fil-każ tal-President tal-Parlament, il-mandat tal-kwessuri huwa għal sentejn u nofs. Il-kwessuri għandhom ir-rwol konsultattiv fih dan il-buro. Dan ifisser li huma jgħinu l-buro mill-lat konsultattiv iżda ma jieħdux sehem fil-votazzjonijiet. Huma jistgħu jresqu proposti biex jemendaw jew jiksbu mill-ġdid testi li jikkonċernaw ir-regoli kollha adottati mill-buro. Minħa tagħhom il-membri kollha jistgħu jistaqsu mistoqsijiet dwar l-attivitajiet tal-kwessuri. Biex issir taf minnu parti mill-kulleġġ tal-kwessuri sib il-lista tal-membri u l-mandati tagħhom fuq is-sit web tal-Parlament Ewropew.
4: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europal Radio.
6: What if there was something that made us doubt everything we see and hear? We're talking about deepfakes, which are hyper-realistic media products created using artificial intelligence techniques. The term artificial intelligence, often shortened to AI, refers to systems that display intelligent behavior by analyzing their environment. These systems take actions to achieve specific goals while working with some degree of autonomy. The name deepfake combines deep, as in deep learning, and fake, as in manipulated or entirely fabricated. The best-known examples of deepfakes are videos, but they can also include still images, audio files, or even written texts. Creators of deepfake media aim to present a distorted representation of events. This includes manipulating how people look or altering the things they say or do. You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and this episode describes how the European Union is reacting to the challenges of deepfake technology. The most famous examples of deepfakes have manipulated the faces of famous people, partly because there's a lot of content available about them. The term deepfake hit the headlines in 2018 with a digitally altered video of Barack Obama. This time it was clearly labelled as a deepfake and was created to educate people about the technique and illustrate how it could be misused. As the former President of the United States appeared to say in this video, "We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time." It's becoming easier to obtain deepfake generation tools and harder to detect their output, so the number of deepfake videos online is growing fast. While the technology can be used legitimately in the realms of art, satire, and entertainment, there are also many ways in which it can be used maliciously, for example to commit fraud or extortion, to bully and intimidate, or to spread political disinformation. Targets have included members of the public, businesses, and public figures, and the effects of such misuse can be financial, psychological, and reputational. Until now, the overwhelming majority of deepfakes have been pornographic videos produced featuring women who are falsely depicted in them without their consent. So far, the negative impacts disproportionately affect women, which reveals a substantial gender discrimination aspect of the technology. The people who are most directly affected by malicious deepfakes are the individual victims of fraud, blackmail, disinformation, or non-consensual pornography, for example. Deepfakes may also feed into worrying trends in our media and distort our social and democratic systems. They could also be used to falsify evidence, manipulate public debates, or even destabilize political processes. Political disinformation is often cited as the biggest risk deepfakes pose, as a well-timed deepfake could do enormous damage on multiple levels during an election campaign. Overall, though, perhaps the biggest victim of deepfakes is the notion of truth. Just as manipulated videos might seem authentic, genuine recordings may also be dismissed as high-quality deepfakes. Simply knowing that deepfakes exist might be enough to make us question all media representations and doubt the authenticity of everything we see and hear online. Although the technology itself is legal, some malicious uses are not, so in order to limit the production and spread of such material, we need a combination of legal and technical measures. Some of the risk could be mitigated, for example, by requiring deepfakes to be clearly labelled as non-authentic. Since the technology can be used to commit crime, the European Parliament has stressed the importance of raising public awareness. While manipulated media are nothing new, deepfakes may be more difficult to detect than previous techniques. We're also using social media and private messaging apps more than ever, and there's usually only limited oversight of these types of media, meaning content can go viral in seconds. Our social context may also play a role, as deepfakes can thrive in a climate of growing mistrust and polarization. The legal status of deepfakes may also vary from one country to another, which is why the possibilities to evade detection and enforcement efforts also come into play here. Deepfakes are not the sole or even primary source of these social, technological, and legal concerns. However, they do connect with other malevolent elements, benefiting from this wider context of problems while actually keeping it going and making it worse. The European Parliament has also called for mandatory labelling of deepfakes. This features in the draft text of the proposed Artificial Intelligence Act. In addition, a draft of the Digital Services Act sets out rules for flagging and removing illegal content, which could help make it more difficult to spread deepfakes. Both pieces of legislation are currently under negotiation. In terms of technology, the European Union's Horizon 2020 programme also supported the development of innovative responses to the challenges of deepfakes. To sum up, technical and legal measures cannot respond to all the risks posed by malicious deepfakes. However effective those measures are will likely depend on the technical and legal measures that are introduced to enforce them. Of course, any limitations will need to be balanced against freedom of expression and freedom of the arts and sciences. However, while we should be free to create media products such as deepfakes, we should not be given free rein to widely circulate them to an unlimited audience. It's important to understand how publishing and spreading malicious deepfakes works, and the same goes for their role within wider social and political trends. These are key factors in determining their resonance and impact. In this context, the European Parliament has stressed the importance of media pluralism, quality journalism, and raising awareness of the problem that disinformation represents.
7: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more information on the EP Think Tank website.
8: Eiropas Savienībā svarīga loma patērētāju tiesību aizsardzībā ir arī Eiropas parlamentam. Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 450 miljonu patērētāju, un ir svarīgi nodrošināt taisnīgumu, pārredzamību un drošību. Bet kādas tad ir patērētāju tiesības un kā tās tevi aizsargā? Patērētāju tiesību pamatā ir vairāki principi, kas nodrošina, ka pret tevi kā patērētāju attiecas taisnīgi un ka tu iepērkoties esi aizsargāts. Eiropas Savienībā šīs tiesības nav kaut kāds gaistošu ideālu kopums, bet tās ir noteiktas ar likumu. Eiropas Parlaments ir palīdzējis piešķirt patērētājiem šādas spēcīgas tiesības, pieņemot patērētāju tiesību direktīvu, kuras mērķis ir saskaņot patērētāju aizsardzības noteikumus visās Eiropas Savienības valstīs. Šī direktīva nodrošina, ka patērētājiem tiek sniegta skaidra un patiesa informācija par iegādāto preci, neatkarīgi no tā, vai prece pirkta veikalā vai internetā. Tā, piemēram, nosaka, kādam jābūt preces aprakstam, informācijai par preci un piegādes iespējām, kā arī paredz atteikšanās tiesības. Aplūkosim svarīgākās patērētāju tiesības Eiropas Savienībā un sāksim ar tiesībām uz skaidru un patiesu informāciju. Neatkarīgi no tā, vai vēlies iegādāties preci vai pakalpojumu, uzņēmumiem ir pienākums sniegt tev precīzu un saprotamu informāciju gan par pašu preci vai pakalpojumu, gan arī par cenu, nodokļiem un darījumu nosacījumiem. Tev kā patērētājam ir tiesības atteikties no pirkuma. Šīs tiesības dod tev iespēju pārdomāt un 14 dienu laikā no preces vai pakalpojuma saņemšanas atteikties no tām. Šādos gadījumos pat nav jānorāda atteikšanās iemesls. Vēl patērētājiem ir tiesības uz 2 gadu garantiju. Ja atklājas, ka iegādātā prece ir bojāta vai neatbilst aprakstam, tev ir tiesības 2 gadu laikā pieprasīt, lai pārdevējs to bez maksas salabo vai apmaina. Šāda garantija attiecas uz visiem Eiropas Savienībā pārdotajiem produktiem. Noteikumos liels uzsvars likts arī uz patērētāju drošību. Vispārējā ražojumu drošuma regulā, kas stājās spēkā 2023. Gadā, noteikts, ka Eiropas Savienībā pārdotajām precēm ir jāatbilst stingriem drošuma standartiem. Tie nodrošina, ka preces neapdraud patērētāju veselību un drošību. Šī regula attiecas uz visdažādākajām precēm, sākot ar rotaļlietām un kosmētiku un beidzot ar mājsaimniecības precēm. Ja kāds ražojums nav drošs, Eiropas Savienībā ir izveidoti mehānismi, ar kuriem tas no tirgus tiek izņemts, un patērētāji par to tiek pienācīgi informēti. Visbeidzot, neaizmirsīsim par mūsu tiesībām digitālajā vidē. Pirkumiem internetā un digitālajiem pakalpojumiem kļūstot aizvien populārākiem, Eiropas Savienība ir pieņēmusi noteikumus, kas aizsargā patērētāju personu datus un privātumu. Šo jomu regulē vispārējā datu aizsardzības regula, un tajā noteikts, kā uzņēmumi un organizācijas drīkst rīkoties ar personu datiem. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā tev ir lielāka kontrole pār saviem datiem, un šie dati tiek izmantoti atbildīgi un droši. Kā visas šīs tiesības ietekmē tevi kā patērētāju? Tu vari iepirkties, būdams pārliecināts, ka tevi aizsargā patērētāju tiesību likumi, un ka tie garantē taisnīgu attieksmi, paredzamību un drošību. Tev ir pietiekama informācija par precēm un pakalpojumiem, ko vēlies iegādāties, un ja kaut kas nebūs kārtībā, tavas tiesības būs aizsargātas. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
9: Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα για την ισότητα των φύλων, αλλά και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτών. Όλα ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν τα εργατικά κινήματα άρχισαν να απαιτούν αλλαγές. Η Ευρώπη βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς Ιστορία και Γεγονότα, θα ανατρέξουμε στις σημαντικές στιγμές που καθόρισαν την πορεία προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων και θα δούμε πώς αυτός ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γεννήθηκε μέσα από τα εργατικά κινήματα των αρχών του 20ου αιώνα. Όλα ξεκίνησαν από μια ομάδα ακτιβιστριών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργάτριες ενδυμάτων αγωνίζονταν για καλύτερες αμοιβές, λιγότερες ώρες εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Το 1908, 15.000 εργάτριες διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη. Την επόμενη χρονιά εορτάστηκε η πρώτη Εθνική ημέρα της γυναίκας. Ωστόσο, η ιδέα πήρε πραγματικά σάρκα και οστά στην Ευρώπη. Το 1910, σε μια μεγάλη διάσκεψη σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη, η Γερμανίδα ακτιβίστρια Κλάρα Τζέτκιν πρότεινε να καθιερωθεί μια ετήσια διεθνής ημέρα προς τιμή των γυναικών. Στόχος ήταν να ενωθούν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο και να αγωνιστούν για να κερδίσουν δικαίωμα ψήφου, ίσες αμοιβές και δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η πρότασή της έγινε ομόφωνα δεκτή. Η πρώτη επίσημη Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορτάστηκε ένα χρόνο αργότερα, το 1911, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία και η Ελβετία. πάνω από 1 εκατομμύριο γυναίκες και άνδρες βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν το δικαίωμα ψήφου και εργασιακά δικαιώματα για τις γυναίκες. Το 1917 συνέβη κάτι που έμελε να αλλάξει την ιστορία. Στις 8 Μαρτίου, εργάτριες στην Πετρούπολη, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη, ξεκίνησαν απεργία με αίτημα ψωμί και ειρήνη, διαμαρτυρόμενες για τον πόλεμο, τις ελλείψεις τροφίμων και την πολιτική καταπίεση. Οι κινητοποιήσεις τους αποτέλεσαν καταλύτη για τη Ρωσική Επανάσταση που ξέσπασε λίγες μέρες αργότερα. Μέχρι το τέλος του έτους, οι γυναίκες στη Ρωσία είχαν κερδίσει το δικαίωμα ψήφου. Η 8η Μαρτίου εδραιώθηκε έκτοτε ως η επίσημη ημερομηνία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, αν και χρειάστηκε να περάσουν 60 χρόνια μέχρι να αναγνωριστεί επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη το 1977. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια για ισότητα ενσωματώθηκε στο όραμα της Νέας Ευρώπης. Το 1957, η Συνθήκη της Ρώμης, ιδρυτικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχύρωσε την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Η ισότητα των φύλων ήταν λοιπόν προτεραιότητα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε διάφορες πολιτικές που αφορούν μεταξύ άλλων την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, τη γονική άδεια και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλούς τομείς, οι ανισότητες παραμένουν. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια εργασία και να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις, ενώ η έμφυλη βία αποτελεί ακόμα πραγματικότητα για πάρα πολλές γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων τα τελευταία χρόνια. Ένα σημαντικό βήμα έγινε το 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δεσμευτικούς κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι εταιρείες πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες λαμβάνουν ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Μετά από μακροχρόνιες εκκλήσεις ευρωβουλευτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μια ιστορική συνθήκη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Την 1η Οκτωβρίου 2023, η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αρκετά κράτη-μέλη δεν την είχαν επικυρώσει μεμονωμένα. Το 2024, οι ευρωβουλευτές έγραψαν ιστορία. Υποστήριξαν την πρώτη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει συγκεκριμένα στη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, οι ευρωβουλευτές έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καιρός για ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο για την ισότητα των φύλων που θα καλύπτει την περίοδο 2026 έως 2030. Ζήτησαν αυστηρότερα μέτρα κατά της έμφυλης βίας, καλύτερη πρόσβαση των γυναικών σε υγειονομική περίθαλψη και πραγματική πρόοδο στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται ακόμη και αν ορισμένες χώρες αντιτίθενται στην ισότητα. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για να ενισχύσει την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική. Το 1979, όταν διεξήχθησαν οι πρώτες άμεσες ευρωεκλογές και η Σιμών Βέγια εξελέγει πρόεδρος του Κοινοβουλίου, μόνο το 16% των ευρωβουλευτών ήταν γυναίκες. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει φτάσει σχεδόν το 40%, καθιστώντας το Ευρωκοινοβούλιο ένα από τα πιο ισότιμα κοινοβούλια στον κόσμο. Κάθε χρόνο, γύρω στις 8 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει ειδικές συζητήσεις και εκδηλώσεις, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να εργάζεται για την ισότητα των φύλων. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν είναι απλώς μια συμβολική ημερομηνία. Είναι μια πρόσκληση ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις, ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών συνεχίζεται ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Γιατί η πρόοδος δεν έρχεται ποτέ από μόνη της. Χρειάζεται ανθρώπους. Χρειάζεται δράση. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: 11 juillet 1995. Les forces serbes de Bosnie, menées par le général Ratko Mladic, s'emparent de Srebrenica, une ville sous la protection des Nations Unies dans l'est de la Bosnie. Dans les jours qui suivent, plus de 8000 musulmans, principalement des hommes et des adolescents, sont exécutés et leurs corps entassés dans des charniers.
1: Vous écoutez la série de podcasts d'Histoire et les faits. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'un des chapitres les plus sombres de la fin du XXe siècle, le génocide de Srebrenica. Nous reviendrons sur le contexte de la guerre en ex-Yougoslavie et sur les événements qui se sont déroulés à Srebrenica, puis verrons comment ce crime atroce a été reconnu et comment ses victimes sont commémorées dans le monde entier.
0: Les origines du génocide de Srebrenica remontent à l'éclatement de la Yougoslavie au début des années 90. La Yougoslavie était une fédération socialiste composée de 6 républiques. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine. Elle commence à se désintégrer après la mort de celui qui occupait le pouvoir depuis des années, Josip Broz Tito, en 1980. Tito était parvenu à maintenir un équilibre fragile entre les différents groupes ethniques de Yougoslavie. Mais après sa mort, les élans nationalistes et l'instabilité politique se mettent à prendre de l'ampleur. En 1991, la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance, provoquant une réaction violente de l'armée populaire yougoslave, contrôlée majoritairement par les Serbes.
1: Le conflit s'étend rapidement à la Bosnie-Herzégovine, la république qui compte le plus d'ethnies différentes. Elle réunit notamment des Bosniaques, qui sont les musulmans de Bosnie, des Croates et des Serbes. En 1992, la Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance, provoquant une guerre brutale et complexe où de nombreuses factions s'opposent. Les Serbes de Bosnie, soutenus par le gouvernement serbe et par l'armée populaire yougoslave, cherchent à créer une grande Serbie en procédant à un nettoyage ethnique des zones sous leur contrôle, c'est-à-dire en éliminant tous ceux qui ne sont pas serbes. Srebrenica, une ville de l'est de la Bosnie, deviendra un symbole de la brutalité de cette guerre. La ville, déclarée zone de sécurité par les Nations Unies en 1993, était censée être à l'abri des offensives armées et de tout autre acte hostile. Les forces serbes de Bosnie assiègent malgré tout l'enclave et coupent l'accès à la nourriture, aux fournitures médicales et à l'aide humanitaire. En juillet 1995, la situation à Srebrenica atteint un point de rupture. La ville déborde de réfugiés bosniaques ayant fui les régions environnantes. Elle est sans défense et manque cruellement de produits de première nécessité.
0: Le 11 juillet, les forces serbes de Bosnie, sous le commandement du général Ratko Mladic, s'emparent de Srebrenica, malgré la présence des casques bleus néerlandais déployés pour défendre la zone. S'ensuit un massacre systématique des hommes et des adolescents bosniaques, tandis que les femmes, les enfants et les personnes âgées sont expulsés de force. Sur quelques jours, environ 8000 Bosniaques, principalement des hommes et des adolescents, sont exécutés à Srebrenica et dans les environs. Les corps des victimes sont entassés dans des charniers. Beaucoup seront plus tard exhumés et réenterrés pour tenter de dissimuler les preuves du génocide. Des milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées sont déportées, et entre 20 000 et 50 000 femmes et filles sont victimes de violences sexuelles.
1: La communauté internationale tarde à réagir aux atrocités commises en Bosnie. Le destin de Srebrenica bouleverse toutefois le monde et met en lumière les failles de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. En réponse, l'OTAN lance des frappes aériennes contre les bases des Serbes de Bosnie. Cette réaction conduit à la conclusion des accords de Dayton en décembre 1995, mettant fin à la guerre de Bosnie. Un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est créé, afin de juger les crimes de guerre commis lors des conflits. En 2001, le tribunal qualifie le massacre de Srebrenica de génocide. Plusieurs personnalités, dont Ratko Mladic, qui avait pris le contrôle de la ville avec ses troupes, sont condamnées pour leur rôle dans les atrocités commises.
0: En 2009, le Parlement européen adopte une résolution condamnant le génocide de Srebrenica. Il y rend hommage aux victimes et exprime son soutien envers les familles, dont beaucoup ignorent encore quel sort ont subi leurs proches. Dans la résolution, le Parlement demande la reconnaissance du 11 juillet comme jour de commémoration du génocide de Srebrenica dans toute l'Union européenne. Selon lui, il est essentiel de reconnaître ce crime atroce pour progresser vers la justice et la réconciliation. En 2015, le Parlement condamne à nouveau le génocide dans une autre résolution qui marque le 20e anniversaire du massacre. Il y affirme que les représentants de Bosnie-Herzégovine devraient accepter le passé pour forger un avenir meilleur. Il souligne aussi l'importance des travaux du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et demande l'accélération des procédures. En juillet 2015, le commissaire européen pour l'économie et la société numérique, Günther Oettinger, s'exprime devant les députés à Strasbourg.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
1: Nous devons aussi reconnaître que l'Europe et le monde, y compris nous-mêmes, n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les victimes. Le génocide de Srebrenica a laissé des traces et des cicatrices, non seulement dans les Balkans, mais aussi dans toute l'Europe. Il a causé de profondes blessures en Bosnie-Herzégovine et nous impose l'obligation morale de ne jamais oublier.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Dans sa résolution de 2015, le Parlement demande aussi la création de programmes éducatifs et culturels pour aider à mieux comprendre les causes de telles atrocités. Il exprime également son soutien aux organisations de la société civile, comme l'Association des maires des enclaves de Srebrenica et de Jepa. Ces organisations jouent un rôle crucial pour encourager la prise de conscience et la réconciliation.
1: Les résolutions du Parlement illustrent la volonté de l'Union européenne de prévenir de tels crimes et de promouvoir la paix dans la région. Les Nations unies, quant à elles, viennent en 2024 de faire du 11 juillet la journée internationale de commémoration des victimes du génocide. Elles reconnaissent ainsi la gravité de cette tragédie et honorent la mémoire des victimes.
0: Le génocide de Srebrenica est l'un des plus sombres chapitres de l'histoire européenne récente. Les événements survenus en juillet 1995 montrent les effets dévastateurs des conflits ethniques et l'importance d'une intervention internationale efficace. La commémoration annuelle du 11 juillet n'est pas seulement un hommage aux victimes. C'est un jour qui nous rappelle de rester vigilants face aux atrocités des génocides et des nettoyages ethniques. Un jour qui nous rappelle que la communauté internationale doit respecter les droits de l'homme et la justice pour empêcher l'histoire de se répéter.
1: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
3: Parlamentul European nu înseamnă doar deputați. În spatele acestei instituții colosale se află de fapt mii de persoane care depun zilnic mari eforturi pentru ca Uniunea să devină mai accesibilă, mai eficientă și mai transparentă pentru cetățenii săi. Activitatea unui număr atât de mare de persoane diferite poate fi uneori greu de gestionat. Iată de ce organele administrative precum Biroul Parlamentului European sunt indispensabile. Biroul, scris cu B mare, este alături de Conferința Președinților una dintre cele două entități care conduc Parlamentul European. Este compus din președintele Parlamentului European, din 14 vicepreședinți și din 5 chestori aleși de adunarea parlamentară pentru un mandat de 2 ani și jumătate care poate fi reînnoit. Când biroul votează și se înregistrează o egalitate de voturi, atunci votul președintelui decide rezultatul. Chestorii au un rol consultativ, deci sfătuiesc biroul, dar nu pot participa la vot. Biroul are numeroase sarcini administrative și financiare intraparlamentare. Aceasta înseamnă că se ocupă de toate chestiunile legate de funcționarea internă a Parlamentului European. El elaborează bugetul Parlamentului și ia decizii referitoare la toate chestiunile administrative, organizatorice și legate de personal. De exemplu, biroul gestionează politica imobiliară a instituției, se ocupă de indemnizațiile și cheltuielile funcționarilor și decide liniile directoare ale Parlamentului, în special privind munca la distanță. El se ocupă și de soluționarea cererilor legate de desfășurarea ședințelor și poate autoriza reuniunile comisiilor sau delegațiilor în afara locurilor în care Parlamentul își desfășoară activitatea în mod obișnuit. El redactează și documentul de estimare a cheltuielilor Parlamentului. În plus, stabilește sumele alocate partidelor politice reprezentate în Parlamentul European, dar și timpul care le este acordat în cadrul ședințelor plenare. În însă atribuțiile biroului nu se încheie aici. Tot el îl desemnează pe secretarul general, care conduce serviciile administrative ale Parlamentului și decide componența și modul de organizare al secretariatului general. Tot biroul numește și înalții funcționari. Pentru a-și putea îndeplini atribuțiile, biroul se întrunește în general de 2 ori pe lună. Procesele verbale ale biroului sunt traduse în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, apoi sunt imprimate și distribuite tuturor deputaților. Bineînțeles, fiecare deputat poate adresa întrebări referitoare la activitățile biroului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
4: Петър, който е български гражданин с параплегия, е живял неприятна ситуация, докато е бил на екскурзия в Австрия. Въпреки че разполага с българска безплатна винетка, която му дава право на определени преференции, австрийските органи са го глобили, тъй като не е закупил местна пътна винетка в определения срок. Този случай изтъква предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреждания, когато пътуват в различни страни от Европейския съюз, поради липсата на общо признаване на статута им. За да се справи с проблема, Съюзът възнамерява да въведе Европейска карта за хората с увреждания. Целта ѝ е да улесни свободното движение на такива лица на територията на Европейския съюз, като им се предостави признато доказателство за техния статут. В този подкаст ще разгледаме въвеждането и потенциалното въздействие на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране. Данните, събрани от Европейската комисия, показват, че приблизително един от всеки 4 възрастни в Съюза живее с някаква форма на увреждане. Тази впечатляваща статистика изтъква колко е важно да се предприемат действия, за да се решат предизвикателствата, с които се сблъскват хората с увреждания. Въвеждането на Европейска карта за хората с увреждания и Европейска карта за паркиране за хора с увреждания – ще отбележи повратен момент в законодателството. Тези карти са продължение на предишни инициативи и имат за цел да подобрят достъпността и да насърчат приобщаването. По-конкретно те се основават на опита, придобит от пилотния проект за карта на Европейския съюз за хора с увреждания, който се провежда в 8 държави членки от 2016 година насам, както и картата за паркиране за хора с увреждания, въведена в целия съюз през 1998 година. За съжаление, настоящата карта за паркиране не винаги се признава в други страни членки поради различие във формата. Изхождайки от опита, придобит от тези инициативи, новите две карти се стремят да рационализират процеса на достъп до обезщетения, свързани с увреждания, като например продължително или безплатно паркиране, намалени такси и специални привилегии, приложими за обществения транспорт, за културни прояви и музеи, както и за центровете за отдих и спорт по време на пътуване в рамките на Съюза. Европейската карта за хора с увреждания, която ще се предлага както в цифров, така и в физически формат, предоставя удобно и универсално признато доказателство за статута на тези лица. Предвижда се държавите от Европейския съюз да издават картите като многоезични документи на английски, а също и националните езици. Въпреки че Европейската карта за хора с увреждания предлага множество предимства, нужно е да се споменат и нейните ограничения. Например, тя обхваща предимно краткосрочните престои и е възможно да не отговори изцяло на нуждите на лицата, които се преместват в друга държава от Съюза за продължителен период от време. Освен това, тя не обхваща обезщетенията за социална сигурност и социално подпомагане, тъй като те се контролират на национално равнище от всяка държава членка. Ето защо трябва да се изтъкне, че Европейската карта за хората с увреждания ще допълни, а няма да замени националните карти или удостоверения за инвалидност. – Разработването на законодателството относно Европейската карта за хора с увреждания включваше широки консултации с различни заинтересовани страни. Новото законодателство има за цел да следва принципите, очертани в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Освен това, приносът на Европейския икономически и социален комитет и обществените консултации с участието на лица с увреждания и техните лични асистенти изиграха решаваща роля. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола изтъкна спешната необходимост от Европейска карта за хора с увреждания през май 2023 година при откриването на проявата «Изграждане на приобщаващо бъдеще за хората с увреждания в Европейския съюз».
5: Вярваме, че хората с увреждания имат право да живеят самостоятелно и да получават подходящи услуги в рамките на общността. И ние ще продължим да работим по този въпрос. Искаме също така да премахнем оставащите административни ограничения, които възпрепятстват правата на хората с увреждания. Ето защо с нетърпение очакваме предложението на комисията тази година за Европейска карта за хората с увреждания в целия съюз. Крайно време е да има взаимно признаване на статута на тези хора между държавите членки. Защо все още не сме го постигнали?
4: И така, през септември 2023 година Европейската комисия предложи въвеждането на Европейска карта за хора с увреждания, а съветът и парламентът постигнаха предварително споразумение по предложението за директива в самото начало на 2024 година. След официалното приемане на директивата от двете институции, държавите членки ще разполагат с 2 години и половина, за да адаптират националното си законодателство и 3 години и половина, за да започнат да прилагат директивата. Въвеждането на Европейската карта за хора с увреждания ще включва национални уебсайтове, които предоставят изчерпателна информация за картата и кампании за повишаване на осведомеността в целия съюз. Тази инициатива представлява важна стъпка за защитата на правата на хората с увреждания. Тя улеснява свободното движение в целия Европейски съюз и насърчава равните права и приобщаването за всички. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Още подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
6: Φανταστείτε ότι είναι νωρίς το πρωί. Είστε στο σταθμό των τρένων. Στον αέρα αναμειγνύονται οι μυρωδιές του καφέ, των φρεσκοψημένων αρτοσκευασμάτων και του μετάλλου. Οι πίνακες αναχωρήσεων αναβοσβήνουν, δείχνοντας ονόματα πόλεων σε διαφορετικές γλώσσες, μερικές φορές ακόμα και σε διαφορετικά αλφάβητα. Δύο φίλοι αποχαιρετιούνται. Κάποιος άλλος ελέγχει το σακίδιό του για τρίτη φορά. Και εσείς κρατάτε ένα εισιτήριο με πολλούς προορισμούς. Ένα εισιτήριο που δεν ρωτάει που πηγαίνετε, αλλά πόσο μακριά είστε διατεθειμένοι να φτάσετε. Αυτό είναι ένα εισιτήριο Interrail. Το Interrail αποτελεί μέρος της ιστορίας της Ευρώπης από το 1972 και βασίστηκε στην ιδέα ότι η ενότητα επιτυγχάνεται μέσω της μετακίνησης. Καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη και από σταθμό σε σταθμό, γνωρίζουν άλλους ταξιδιώτες και έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς. Ήδη από το 1959 υπήρχε το εισιτήριο U-Rail, το οποίο επέτρεπε σε επισκέπτες από χώρες εκτός Ευρώπης να ταξιδεύουν ελεύθερα με τρένο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Έτσι γεννήθηκε το ερώτημα: γιατί να μην υπάρχει ένα αντίστοιχο εισιτήριο και για τους κατοίκους της Ευρώπης? Η απάντηση ήρθε το 1972, όταν η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων γιόρτασε την 50η επέτειό της. Η Ένωση, που είχε ιδρυθεί το 1922 για να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση και την επανασύνδεση των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποφάσισε να σηματοδοτήσει την επέτειο με κάτι συμβολικό και καινοτόμο. Δημιούργησε ένα ενιαίο εισιτήριο τρένου που θα επέτρεπε στους νέους να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη. Το επετειακό εισιτήριο ονομάστηκε Interrail και έδινε τη δυνατότητα σε νέους έως 21 ετών να ταξιδέψουν με τρένο σε 21 χώρες. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Πουλήθηκαν περίπου 100.000 εισιτήρια Interrail. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων αποφάσισε να συνεχίσει να προσφέρει το εισιτήριο. Και η ιστορία του δεν σταμάτησε εκεί. Τι προσφέρει λοιπόν το Interrail σήμερα? Πάνω από 50 χρόνια αργότερα, το Interrail προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Με το Interrail Global Pass μπορείτε να ταξιδέψετε σε 33 χώρες από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τον Αρκτικό κύκλο. Υπάρχουν μειωμένες τιμές για ταξιδιώτες κάτω των 28 και άνω των 60 ετών, όμως το Interrail είναι πλέον ανοιχτό σε όλους. Το ταξίδι στην Ευρώπη δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο. Αρκεί να επισκεφτείτε τον ιστότοπο interrail.eu, να επιλέξετε τη διάρκεια του ταξιδιού σας από λίγες μέρες έως και 3 μήνες και να διαλέξετε το εισιτήριο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Με ένα μόνο εισιτήριο μπορείτε να ταξιδέψετε ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη, παίρνοντας τρένα υψηλής ταχύτητας, περιφερειακές γραμμές, νυχτερινά τρένα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πλοία. Πρέπει μόνο να έχετε κατά νου ότι για ορισμένα τρένα απαιτείται κράτηση θέσης. Μπορείτε να ακολουθήσετε ένα προτινόμενο δρομολόγιο ή να σχεδιάσετε το δικό σας ταξίδι. Η ευελιξία είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Μπορείτε να αλλάζετε τα σχέδιά σας ανάλογα με το πού σας οδηγεί το ταξίδι. Μπορείτε να μείνετε λίγο παραπάνω σε μια πόλη που σας ενθουσίασε, να αλλάξετε κατεύθυνση ή να κατεβείτε σε ένα σταθμό απλώς και μόνο επειδή το όνομά του σας κίνησε την περιέργεια. Έτσι, ανοίγεται ο δρόμος για εξερεύνηση πέρα από τα συνηθισμένα τουριστικά αξιοθέατα. Και ακόμα και αν ταξιδεύετε μόνοι, είναι εύκολο να γνωρίσετε άλλους ταξιδιώτες στη διαδρομή. Το Interrail έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή πρωτοβουλία. Μόνο το 2024, περισσότεροι από 746.000 ταξιδιώτες αγόρασαν εισιτήρια Interrail και διένυσαν συνολικά πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Αλλά γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή, επιλέγοντας το τρένο, κάνετε ένα συνειδητό βήμα προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ταξιδιού, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τουρισμού και της επίδρασής του στην κλιματική αλλαγή. Η Στεφανία Σκεύη ήταν 24 ετών όταν ξεκίνησε το ταξίδι της με ένα γεμάτο σακίδιο και μια φωτογραφική μηχανή, ακολουθώντας τον Μεσογειακό ήλιο από τη Βόρεια Ιταλία μέχρι τη Γαλλική Ριβιέρα και φτάνοντας έως την ιστορική Δουνκέρκη. Ας ακούσουμε πώς το Interrail διαμόρφωσε την αντίληψή της για την Ευρώπη.
7: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση. Από τους ονειρικούς λόφους του Cinque Terre μέχρι το χωριό Ventimiglia που βρίσκεται μόλις στα σύνορα δύο χωρών, έχεις την αίσθηση πως κλείνεις τα μάτια σου και τα ανοίγεις στη Γαλλία. Γνωρίζεις πόλεις που μοιάζει να απέχουν αιώνες μεταξύ τους. Στην ξεχωριστή τους αρχιτεκτονική, στο φαγητό, στον ρυθμό της ζωής. Κι όμως, την ίδια στιγμή υπάρχει σύνδεση. Οι πλατείες αρχίζουν να φαντάζουν οικίες. Τα καφέ μοιάζουν ίδια, ακόμη και όταν η γλώσσα είναι διαφορετική. Οι συζητήσεις επιστρέφουν ξανά και ξανά στα ίδια ερωτήματα. Ταυτότητα, δημοκρατία, μέλλον. Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στη καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
6: Το 2016 άνοιξε ένας νέος κύκλος πολιτικών συζητήσεων γύρω από το Interrail. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την ικανότητα του Interrail να καταρρύπτει στερεότυπα και να φέρνει πιο κοντά νέους από όλη την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, ζήτησε να καταστεί το εισιτήριο ακόμη πιο προσιτό. Η ιδέα ήταν να αντιμετωπίζεται λιγότερο ως μια απλή ταξιδιωτική εμπειρία και περισσότερο ως μια επένδυση στη μάθηση, την περιέργεια και την ουσιαστικότερη κατανόηση της Ευρώπης. Ο Ευρωβουλευτής Manfred Weber συνόψισε αυτή τη σκέψη θέτοντας το εξής ερώτημα. Γιατί να μην προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εισιτήριο Interrail σε όλους τους νέους στην Ευρώπη όταν κλείνουν τα 18, ώστε να μπορούν να ζήσουν από κοντά την καθημερινότητα της Ευρώπης για 3 εβδομάδες? Το 2018, η ιδέα αυτή έγινε πραγματικότητα με τον Discovery U. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει σε άτομα 18 ετών ένα δωρεάν εισιτήριο Interrail και την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη με τους δικούς τους όρους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 2 φορές το χρόνο. Οι νέοι απαντούν σε ένα σύντομο quiz σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι επιλεγούν κερδίζουν ένα εισιτήριο με βασική προϋπόθεση το ταξίδι να πραγματοποιείται κυρίως με τρένο. Το Discovery U συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αποτελεί πρωτοβουλία του προγράμματος Erasmus.